0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές.

0: Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πώς αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις Ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι Ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι Ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων, που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγια εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Lorsque l'on pense au Parlement européen, le plus souvent on imagine les députés en train de voter dans l'hémicycle. Or, ces votes ne se déroulent en réalité qu'une fois par mois, pendant les périodes de session plénière. Mais en quoi consistent ces périodes de session et comment se déroulent-elles ? Tous les mois, sauf au mois d'août, le Parlement se réunit en plénière à Strasbourg pendant 4 jours. Un programme appelé « Ordre du jour » est établi pour chaque période de session plénière. Régulièrement, des périodes de session supplémentaires sont organisées, mais elles ont alors lieu à Bruxelles. Les réunions en séance plénière représentent l'aboutissement du travail législatif effectué au cours de l'année par les députés européens, réunis en commissions parlementaires ou au sein des groupes politiques. C'est aussi le moment où les députés participent à la prise de décision de l'Union européenne et font valoir leur point de vue auprès de la Commission européenne et du Conseil. Les députés peuvent d'ailleurs poser des questions à la Commission et au Conseil durant ce qu'on appelle l'heure des questions. Lors des périodes de session plénière, le Parlement peut décider de s'exprimer sur tout sujet qui lui semble important. Il peut également demander à la Commission européenne de soumettre une proposition sur un point qui lui semble pertinent d'aborder. De plus, les députés reçoivent régulièrement d'autres personnalités dans l'hémicycle, comme des chefs d'État, des lanceurs d'alerte ou encore des militants. Mais l'activité en séance plénière est principalement consacrée aux débats et aux votes. Les débats et votes portent sur différents types de textes, en fonction du sujet traité et du type de procédure législative. Citons par exemple les rapports parlementaires sur les propositions de textes législatifs de la Commission européenne. Les textes font généralement d'abord l'objet d'un débat en plénière. Le temps de parole, très court, dépend du nombre de députés qui ont demandé à intervenir. À la différence des votes qui sont souvent brefs, les débats peuvent quant à eux durer des heures si de nombreux députés souhaitent s'exprimer. Les députés interviennent le plus souvent dans leur langue maternelle. C'est là que les interprètes entrent en jeu pour assurer la traduction en simultané dans les autres langues officielles de l'Union européenne. Après les débats, c'est au tour des votes. Durant le vote d'un rapport parlementaire, pour reprendre notre exemple, les députés peuvent modifier le texte par des amendements, s'ils veulent supprimer, reformuler, remplacer ou enrichir le contenu. Les députés votent d'abord sur chaque amendement individuellement, avant de voter sur la totalité du texte ainsi modifié. Le rythme est assez soutenu, ce sont parfois des centaines d'amendements qui sont votés les uns à la suite des autres. Contrairement aux idées reçues, les députés votent le plus souvent à main levée. C'est le président de séance qui constate les majorités. Vous vous en doutez, il est crucial de ne pas se tromper. Ainsi, au moindre doute, le président de séance demande un scrutin électronique pour obtenir des résultats plus précis. En plénière, le Parlement européen statue le plus souvent à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit plus de la moitié des suffrages exprimés. Pour que le résultat du vote soit valable, il faut atteindre le quorum, c'est-à-dire qu'au moins un tiers des députés doivent être présents. Si le président constate que ce n'est pas le cas, le vote est reporté à la séance suivante. Une fois le texte voté, les députés peuvent reprendre la parole pour expliquer leur choix ou celui de leur groupe politique. La Commission européenne peut également réagir à l'issue du scrutin et faire part de ses conclusions. Évidemment, beaucoup d'autres choses se passent en plénière. Il serait impossible de tout résumer en un seul podcast. Par exemple, c'est également là qu'est adopté le calendrier annuel des travaux du Parlement. Ce planning indique notamment les semaines de réunion des commissions parlementaires et celles des groupes politiques. La bonne nouvelle, c'est que les débats sont toujours retransmis en direct sur le site officiel du Parlement européen. Le Parlement reste également ouvert aux visiteurs durant les sessions plénières. Les curieux peuvent même s'asseoir quelques instants dans l'hémicycle pour suivre ce qui s'y passe. Un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur le déroulement des sessions est de ressentir pleinement la démocratie en action. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
2: Drohnen sind aus unserem modernen Leben nicht wegzudenken. Wir setzen sie für alles Mögliche ein. Von Lieferungen über Überwachung und Sicherheit bis hin zu Kommunikation und Forschung. Privatpersonen wie Fachleute nutzen sie immer öfter, und zwar im zivilen Bereich ebenso wie im militärischen. Was einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommt, wenn man an Drohnen denkt, ist der medizinische Bereich.
3: Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Drohnen im medizinischen Bereich eingesetzt werden und was die EU tut, um ihren Einsatz zu regeln.
4: Stellen Sie sich mal eine Drohne vor. Woran denken Sie da? Wie die meisten Leute haben Sie nun wohl ein Bild von den Drohnen vor Augen, die man in seiner Freizeit nutzen kann. Vielleicht denken Sie auch an professionelle Überwachung mit Drohnen. Woran man nicht unbedingt gleich denkt, sind Rettungsdrohnen. Doch im medizinischen Bereich spielen Drohnen eine wichtige Rolle.
3: Drohnen sind tatsächlich sehr nützlich und gerade im Medizinbereich werden sie vielfach eingesetzt. Finden wir heraus, wie.
2: Zuallererst können sie viel schneller an einem Unfallort sein als ein Krankenwagen. Das kann zwischen Leben und Tod entscheiden. So war es zum Beispiel Ende 2021 in einer schwedischen Kleinstadt. Als ein 71-Jähriger einen Herzstillstand hatte, brachte eine autonome Drohne einen Defibrillator zu ihm. Die Drohne war nur 3 Minuten nach Alarmierung der Rettungskräfte vor Ort und rettete dem Mann damit das Leben. Bei Notfällen wie diesem werden in der ganzen EU Jahr für Jahr mehr Drohnen eingesetzt. Und das ist nur der Anfang.
3: Auch während der Pandemie spielten Drohnen eine wichtige Rolle. Sie wurden an vorderster Front eingesetzt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Insbesondere überwachte man damit, ob Quarantäneregeln eingehalten wurden. Außerdem setzte man Drohnen für einfachere Übertragungen aus der Luft ein. Man ließ sie Wärmebildaufnahmen machen und den Verkehr beobachten. Darüber hinaus ließ man Drohnen desinfizieren.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
7: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
8: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
7: Chi non ci vorrebbe più?
9: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
7: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
10: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di 1 euro puntata nella prossima stagione. 1 euro puntata nella prossima stagione.
7: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
11: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto la curiosità di cambiare non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
6: E chi come al solito non è d'accordo.
12: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
6: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.